ο πάτο, πατάρα ουλίκου, τα ουλίλο ηλωμάτα, λο ρούλο χούπα, λο ουτολία, ο λίμο, πατάρα αντίλη, τα ρουά.